0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, ο Μπάλος είναι μια τεράστια φυσική λιμνοθάλασσα ανάμεσα στη Χερσόνησο της Γραμβούσας και το ακροτήριο Τηγάνη. Λευκή άμμος, ρηχά νερά και αποχρώσεις που κινούνται από το τυρκουάζ μέχρι το βαθύ μπλε δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Από ψηλά η λιμνοθάλασσα μοιάζει με ζωγραφιά. Από κοντά, τα ζεστά και ρηχά νερά της θυμίζουν μια τεράστια φυσική πισίνα. Μπάλος, εκεί όπου η Κρήτη δείχνει την πιο εξωτική πλευρά της. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Bad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Ανάμεσα

0: στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
1: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
2: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
1: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
3: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
1: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και η λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mate.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Radio.
1: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
2: Hot days, cold jokes.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρονιά Ερμόπολη. Τιμούμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
7: Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Παγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Βοηδοκυλιά στη Μεσσηνία είναι μια παραλία που σχεδόν σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Η λεπτή χρυσαφένια άμμος αγκαλιάζει τα ήρεμα γαλάζια νερά, δημιουργώντας έναν φυσικό κόλπο που θυμίζει το ελληνικό γράμμα ωμέγα. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Πελοποννήσου, ενώ υψηλότερα δεσπόζουν το Παλαιόκαστρο και το Σπήλαιο του Νέστορα. Μια παραλία που το καλοκαίρι η φύση και η ιστορία βρίσκονται όλα στο ίδιο κάδρο. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα. Hot days, cold jokes. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
4: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

0: υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: εποχή. Madridio. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Madridio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα. Για φύγω.
2: Λάθος να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Κοιτάξτε να δείτε που θα σταματήσουμε τώρα και θα σας λείπουν οι καλημέρες μου τα Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, παιδιά. Καλή Κυριακή σε όλους. 26 Ιουλίου, είμαστε προς το τέλος του Ιουλίου, ενός μήνα πολύ έτσι ιδιαίτερου, γιατί τον αγαπάμε τον Ιούλιο, γιατί κάνουμε τα μπάνια μας, περιμένουμε να πάμε διακοπές, είμαστε διακοπές, δουλεύουμε και όλα, εντάξει, είναι ένας μήνας love to hate, εγώ έτσι θα τον έλεγα. Ήμουν Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, όπως κάναμε όλη αυτή τη χρονιά, 10 με 12 κάθε Κυριακή είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2 και θα πάμε να ξεκινήσουμε το κυριακάτικο πρωινό μας με χαμόγελο, με καλή διάθεση και φυσικά με πολύ και καλή μουσική. Πάμε όμως με το fact της ημέρας που θα μας συντροφεύει όλη τη μέρα. Οι φράουλες, παιδιά, δεν είναι μούρα, αλλά είναι οι μπανάνες, το ξέρατε? Λοιπόν, στη βοτανική ο ορισμός του μούρου απαιτεί το φρούτο να έχει εσωτερικά σπόρια και να προέρχεται από άνθος με μία μόνο θήκη. Η φράουλα έχει τα σπόρια της απ' έξω, οπότε τεχνικά δεν είναι, είναι ψευδοκαρπός. Ποια είναι μουρά? Η μπανάνα, το καρπούζι, η ντομάτα και το αβοκάντο πληρούν όλες τις προδιαγραφές και είναι βοτανικά αληθινά μουρά. Το ξέρατε?

καλημέρα. Πάλι Κυριακή πρωί, λίγο μετά τις 10 εδώ στο Mad Radio 106,2. Είστε συντονισμένοι και φυσικά έχουμε όλα τα κουσκούς. Σήμερα, παιδιά, είναι η τελευταία μας μέρα. Και δεν λέω η τελευταία μέρα όλης της χρονιάς, μιλώ για τη σεζόν. Ξεκινήσαμε τον Οκτώβρη και έχουμε φτάσει μία ανάσα πριν τον Αύγουστο, που στην ουσία κλείνουμε, πάμε διακοπές κι εμείς. Και αυτό είναι το τελευταίο μας Σαββατοκύριακο, παιδιά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να περάσουμε καταπληκτικά, να κλείσουμε ωραία τον κύκλο μας και να τον ανοίξουμε πάλι από Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ποιος θα το περίμενε ότι ένα χέρι, παιδιά, διαβάζω εδώ στο mat.gr, θα μπορούσε να απασχολεί το Hollywood για 10 ολόκληρα χρόνια. Και αναφέρομαι φυσικά στο La La Land, το οποίο επιστρέφει στις αίθουσες και μαζί του διορθώνει επιτέλους μία μικρή αλλά viral λεπτομέρεια στην iconic αφίσα της ταινίας. Λοιπόν, η νέα επανέκδοση του film, παιδιά, φέρνει μία ψηφιακή αλλαγή στη στάση του χεριού του Ryan Gosling, το οποίο πλέον δείχνει πιο φυσικό και ταιριάζει καλύτερα με τη ρομαντική πόζα της Emma Stone. Ανατρέξτε λίγο στο mat.gr σε αυτό το άρθρο, γιατί και γενικά στην αφίσα, για να δείτε την αφίσα που υπήρχε και την αφίσα που διορθώθηκε. Η αρχική εικόνα, παιδιά, είχε γίνει αντικείμενο χιούμορ, με τον ίδιο τον Gosling να την αποκαλεί Lala Hunt και να αυτοσαρκάζεται για τη συγκεκριμένη στάση φυσικά, στην οποία είχε χαρακτηρίσει και Hamburger Hands. Η ηθοποιός είχε παραδεχτεί ότι δεν γνώριζε πως εκείνη η φωτογραφία θα γινόταν η βασική, έτσι, αφίσα της ταινίας, και ότι απλά μια κίνηση του χεριού του συμπροταγωνιστή της θα έμενε στην ιστορία. Τώρα, βέβαια, 10 χρόνια μετά, η δημιουργία αποφάσισε να κάνουν έτσι αυτή τη μικρή διόρθωση και να χαρίσουν στον Gosling την πολυπόθητη λύτρωση, θα έλεγα εγώ. Και έτσι να σημειώσω, έτσι, για το Talk of the Town, ότι το La La Land με πρωταγωνιστές το Ryan Gosling και την Emma Stone επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες με αφορμή τη 10η επέτειό του, θυμίζοντας λοιπόν στο κοινό γιατί θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες της τελευταίας δεκαετίας. Όσοι την έχετε δει, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι ό,τι πιο ρομαντικό και ό,τι πιο γλυκό έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, και χαιρόμαστε πολύ που επιστρέφει.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

Δεν ξέρω αν το έχετε δει στα social και αν το έχετε διαβάσει γενικότερα στα sites, αλλά παιδιά, το Hollywood φέτος φαίνεται πως ψήφισε Ελλάδα από ό,τι βλέπω και στο Instagram για τις καλοκαιρινές του φυσικά διακοπές, γιατί από ό,τι βλέπω από την Ίδρα μέχρι και τη Μύκονο και τη Σκιάθο, έτσι μην ξεχνάμε, μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας showbiz απολαμβάνουν τον ελληνικό ήλιο, τα νησιά μας και φυσικά την μοναδική ομορφιά της χώρας μας. Ο Πέδρο Πασκάλ, λοιπόν, ο αγαπημένος ηθοποιός που, εντάξει, μας έχει τρελάνει, άφησε για λίγο πίσω του τα γυρίσματα των ταινιών που κατά καιρούς κάνει, σίγουρα κάτι κάνει αυτή τη στιγμή αυτό το γόρι, και βρέθηκε στην Ίδρα για στιγμές χαλάρωσης. Βλέπω εδώ φωτογραφίες. Ο στάρ του Hollywood εντοπίστηκε, παιδιά, να απολαμβάνει βόλτες στα γραφικά σοκάκια της Ίδρας και σε μια χαλαρή βραδινή έξοδο τον έχουν πετύχει με την παρέα του. Φαντάζομαι ότι εκείνος δεν το έβλεπε την ώρα που τράβαγαν οι φωτογραφίες. Την ίδια στιγμή όμως βλέπω και στο Instagram τη Σοφία Βεργκάρα, η οποία έχει επιλέξει και αυτή Ελλάδα αλλά Μύκονο. Έχει πάει έτσι πιο μακριά για τις φετινές της φυσικά διακοπές. Έχει ανεβάσει, παιδιά, το τι story και τι post έχει ανεβάσει η Σοφία Βεργκάρα φέτος στο Instagram της από την Ελλάδα, δεν λέγεται. Να πούμε ότι η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο, εννοείται. Μπείτε μέσα να δείτε τι τρώει, που χορεύει, τι κάνει. Και φυσικά έχει γράψει έτσι σε ένα post Noches en Greece, en Grecias, νύχτες στην Ελλάδα. Να πούμε ότι απόλαυσε τη μυκονιάτικη νυχτερινή ζωή, βραδιές με δείπνο, με φίλους, διασκέδαση στο Σκορπιός και DJs φοβερούς. Και να πούμε, παιδιά, ότι εντάξει, όπως βλέπετε, και δεν είναι οι μόνοι, έχουν περάσει όλο αυτό το καλοκαίρι διάσημοι και διάσημοι. Είναι, εντάξει, φαίνεται ότι η Ελλάδα φέτος έχει την τιμητική της και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι τα ελληνικά νησιά παραμένουν ένα από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του κόσμου.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που μας ακούτε είσαστε ήδη διακοπές, πόσοι κλείνετε βαλίτσες για να πάτε διακοπές ή τέλος πάντων είστε ένα τέτοιο mood διακοπών. Πριν φύγετε λοιπόν για διακοπές, υπάρχει κάτι που αξίζει να κάνετε πριν ακόμα κλείσετε τη βαλίτσα σας. Τι είναι αυτό? Να ασφαλίσετε το κινητό σας. Καλά ακούσατε, μερικά λεπτά στις ρυθμίσεις της συσκευής μπορούν να σας γλιτώσουν από χαμένες φωτογραφίες, από απρόσμενες χρεώσεις και φυσικά πολύ άγχος αν κάτι πάει στραβά. Λοιπόν, παιδιά, η πρώτη κίνηση βλέπω εδώ στο mat.gr, σε ένα άρθρο καταπληκτικό, είναι ένα backup. Πρέπει να ενεργοποιήσετε, λέει, το backup για φωτογραφίες και αρχεία μέσω υπηρεσιών όπως το Google Photos ή το iCloud, ώστε οι αναμνήσεις των διακοπών σας, παιδιά, να παραμείνουν ασφαλείς ακόμη και αν χάσετε το κινητό σας ή πάθει κάτι, κάποια ζημιά. Δεύτερη σημαντική ρύθμιση είναι η ενεργοποίηση της εύρεσης συσκευής. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Σας μιλάει παθούσα. Το Find My iPhone στα iPhones και το Find My Device στα Android μπορούν να σε βοηθήσουν να εντοπίσεις, να κλειδώσεις ή ακόμη και να διαγράψεις τα δεδομένα σου σε περίπτωση απώλειας. Και μια τρίτη κίνηση πολύ πολύ σημαντική είναι να ελέγξεις το roaming, ειδικά αν ταξιδεύεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς, παιδιά, προσέξτε, οι χρεώσεις δεδομένων μπορεί να είναι και ιδιαίτερα υψηλές. Αν δεν το χρειάζεστε, καλύτερα να το απενεργοποιήσετε. Ένα ισχυρό PIN, η χρήση βιομετρικών στοιχείων, οι offline χάρτες και ένα φορτισμένο, παιδιά, power bank. Μπορείτε να καταλάβετε όσοι έχετε iPhone τι εννοώ. Είναι μερικά ακόμη μικρά μυστικά που μπορούν να κάνουν το ταξίδι σας πιο ξέγνιαστο και πιο απολαυστικό.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Τι ακούνε παιδιά αυτή τη στιγμή οι Έλληνες στο Spotify, έχετε αναρωτηθεί? Ή ποιο τραγούδι αναζητάμε στο Shazam? Ποιος καλλιτέχνης αναστάτωσε τα social media αυτή την εβδομάδα? Τι γίνεται? Λοιπόν, παιδιά, μέχρι σήμερα ακούστε, κάθε απάντηση σε όλα αυτά έπρεπε να μπεις, για να πάρεις μάλλον αυτή την απάντηση, έπρεπε να μπεις σε μια διαφορετική πλατφόρμα. Από τώρα όλες αυτές οι απαντήσεις βρίσκονται σε ένα και μόνο σημείο, στα Mad Charts, στην ένωση του mad.gr. Για πρώτη φορά τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή music charts συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο προορισμό με καθημερινή ανανέωση, και φυσικά εκεί θα βρείτε Spotify, YouTube, Apple Music, Shazam, Billboard, IFPI και φυσικά τις λίστες, παιδιά, του Mad Radio 106,2. Και σας έχω και bonus, εκτός μουσικής φυσικά, το εβδομαδιαίο box office των ελληνικών αιθουσών, δηλαδή ποιες ταινίες πάνε καλά στο box office, με στοιχεία από το ECOMED. Έχουμε βέβαια και δύο πολύ ξεχωριστές, έτσι, κατηγορίες, το MadGR Popularity, που εκεί μπορείτε να δείτε συνολική απήχηση κάθε καλλιτέχνη από ραδιόφωνο μέχρι τα social του. Και ένα δεύτερο αποκλειστικό έτσι chart είναι το Mad Social Buzz, που εκεί τι καταγράφει? Καταγράφει τη δυναμική των Ελλήνων καλλιτεχνών στα social media και μετράμε από likes, από σχόλια, από κοινοποιήσεις, από τα πάντα, έτσι ώστε να είμαστε όλοι updated και να βλέπουμε τα trends. Έλα, εντάξει τώρα, μπείτε στο mad.gr, θα δείτε τα πάντα.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Κολυμπήθρα στον κόλπο της Νάουσας είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Πάρου. Τεράστια γρανιτένη βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και το νερό, χωρίζουν την ακτή σε πολλούς μικρούς προστατευμένους κολπίσκους. Ανάμεσά τους σχηματίζονται μικρές αμμουδιές και φυσικές κολυμπήθρες με καθαρά ρηχά νερά. Κάθε σημείο μοιάζει με μία μικρή, σχεδόν προσωπική παραλία. Ένα αυθεντικά κυκλαδίτικο τοπίο όπου η φύση έχει κάνει όλη τη σκηνοθεσία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο: ουφ, λαχάνιασα. Hot days, cold jokes. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
7: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
6: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
7: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικό.

0: Πάω, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Ο ήχος του σήμερα.

0: ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτική συμπεριφορά. Πάρε δρόμο τρέχοντα.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στι 6 στο Mad Radio

0: Radio.
1: Όλοι λέμε για τα φρούτα, όλοι λέμε για το καλοκαίρι. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ποιο φρούτο αγαπάμε, ποιο δεν θέλουμε, τι μας κάνει να χαιρόμαστε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, θα έχετε δει πάρα πολλές συνεντεύξεις και ερωτήσεις γνωστών και μη γνωστών, δηλαδή μεταξύ μας και στις παρέες έτσι κάνουμε τέτοιες περίεργες συζητήσεις. Όλοι νομίζουμε ότι το καρπούζι είναι το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού. Συμφωνώ, εγώ θα πω και το σίκο. Τρελαίνομαι για το σίκο, μου αρέσει πάρα πολύ. Το πεπόνι δεν είμαι φαν, αλλά εντάξει, το καρπούζι, παιδιά, και από το χρώμα του και από τη γεύση του είναι βασιλιάς. Λοιπόν, το καρπούζι λοιπόν είναι το απόλυτο φρούτο του καλοκαιριού, όμως πολλοί κάνουν ένα λάθος όταν το κόβουν και έτσι χάνει όλη του τη φρεσκάδα και τη γεύση του. Το βασικό είναι, λέει, να μην αφήνεις το κομμένο καρπούζι εκτεθειμένο στον αέρα μέσα στο ψυγείο, γιατί εντάξει, το κόβουμε και το βάζουμε στο ψυγείο όλοι. Η σωστή, λέει, αποθήκευση θέλει κάλυψη της κομμένης πλευράς με μεμβράνη ή τοποθέτηση σε αεροστεγές δοχείο, ώστε να διατηρείται η υγρασία του και να μην απορροφά μυρωδιές από άλλα τρόφιμα. Επίσης, λέει, καλό είναι να επιστρέφει γρήγορα στο ψυγείο μετά από το σερβίρισμα, όταν δηλαδή το κόψετε και το φάτε, και να αποθηκεύετε στα εσωτερικά ράφια όπου η θερμοκρασία είναι πιο σταθερή και όχι σε κάποια πόρτα του ψυγείου. Έτσι λοιπόν, όταν θα τηρείτε σωστά αυτό το μετακόψιμο του καρπούζιου, μόνο εγώ αυτές τις εκφράσεις τις χρησιμοποιώ, θα παραμείνει, λέει, φρέσκο και νόστιμο περίπου και για 3-5 ημέρες. Εντάξει, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όταν κόβουμε το καρπούζι, δεν σταματάμε να τρώμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σταματήσουμε να τρώμε.

Πάμε. Αλλά εάν έχετε πάρει μεγάλο καρπούζι και μείνει, καλό θα είναι να το αποθηκεύσετε όπως ακριβώς σας είπα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Λοιπόν, παιδιά, ζέστη, ήλιος, καλοκαίρι. Είδατε, μόνο καλοκαιρινά θέματα σας έχω σήμερα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, μην μπείτε κατευθείαν στο αυτοκίνητο όταν έχει το αυτοκίνητό σας μείνει στον ήλιο. Λοιπόν, όλοι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Ανοίγεις λοιπόν την πόρτα, το κάνουμε εικόνα. Ανοίγουμε την πόρτα, μπαίνουμε μέσα, βάζουμε μπροστά και ανοίγουμε το air condition στο full. Αυτή λοιπόν η κίνηση είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε. Και ένα αυτοκίνητο, επειδή το διαβάζω εδώ, που έχει λέει μείνει ώρες κάτω από τον ήλιο, μετατρέπεται σε φούρνο. Το τιμόνι καίει, τα καθίσματα, όλα αυτά είναι. Έχετε δει και τα βιντεάκια που κάνουμε το Michael Jackson και το. Α, εντάξει, αυτά είναι πολύ αστεία. Παρένθεση τώρα. Λοιπόν, το απλό κόλπο που θα κάνετε πριν μπείτε μέσα, ανοίξτε για λίγα δευτερόλεπτα τις πόρτες. Τι έπαθα καλέ. Ανοίξτε λοιπόν τις πόρτες για μερικά δευτερόλεπτα ή τα παράθυρα και αφήστε τον εγκλωβισμό του καυτού αέρα να φύγει. Έτσι λοιπόν λέει το air condition θα δροσίσει πιο γρήγορα το αυτοκίνητό μας και δεν θα ζοριστεί τόσο πολύ. Επίσης λέει μη βάζετε αμέσως το κλιματιστικό στη χαμηλότερη θερμοκρασία. Πρώτα αφήστε την καμπίνα να αεριστεί και μετά ρυθμίστε το σε μια πιο άνετη θερμοκρασία. Και κάτι ακόμα, προσπαθήστε παιδιά να παρκάρετε σε σκιά, να βάζετε ένα προστατευτικό στο παρμπρίζ και να ελέγχετε αν το air condition λειτουργεί σωστά πριν έρθουν οι μεγάλες ζέστες. Γιατί αυτό το κάνουμε όλοι, περιμένουμε τελευταία στιγμή και τρέχουμε πανικόβλητοι. Όπως καταλαβαίνετε, μια μικρή αλλαγή στη συνήθειά μας φυσικά μπορεί να κάνει τη διαδρομή μας πιο δροσερή.

Μιλάμε για καλοκαιρινά φρούτα. Μιλάμε για το Hollywood όλο που έχει κάνει έλευση στην Ελλάδα και στα νησιά μας. Μιλάμε για hacks, μιλάμε για ζέστη. Δεν έχουμε πει όμως, βρε παιδιά, για το ελληνικό νησί που αναδείχθηκε κορυφαίος προορισμός της Ευρώπης για αυτό το καλοκαίρι. Και αν νομίζετε ότι είναι κάποιο από τα πολύ πολύ πολύ γνωστά νησιά μας, κάνετε λάθος. Ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων κέρδισε την πρώτη θέση σε διεθνή λίστα με τους καλύτερους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Αστυπάλια, παιδιά, η οποία ξεχώρισε από το ιταλικό μέσο Ιοντόνα για την αυθεντική ομορφιά της, τις ήσυχες παραλίες, τα γραφικά σοκάκια και τη γνήσια ελληνική φιλοξενία. Το νησί, λοιπόν, γνωστό και ως η πεταλούδα του Αιγαίου από το σχήμα του, εντυπωσίασε τους Ιταλούς για τη χώρα με τα λευκά σπίτια, τους ανεμόμυλους, αλλά και το κάστρο της και φυσικά για το γεγονός ότι παραμένει μακριά από την έντονη τουριστική πολυκοσμία. Η Αστυπάλια, παιδιά, φαίνεται πως ανταποκρίνεται στην νέα τάση των ταξιδιωτών που αναζητούν έτσι πιο ήρεμες και πιο αυθεντικές εμπειρίες στις διακοπές τους. Αλήθεια, έχετε πάει στην Αστυπάλια? Για στείλτε μου μήνυμα. Mad Radio 106,2.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: η μεγάλη μας έννοια, η μεγάλη μας κοτούρα, η μεγάλη μάστιγα του καλοκαιριού λέγεται πώς θα ποτίζω τα λουλούδια στο μπαλκόνι όταν θα φύγω για διακοπές. Μεγάλη μάστιγα. Μπείτε στο Instagram μου, έχω βιντεάκι και θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο κόλπο. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε παιδιά φυτά και μυρωδικά στο μπαλκόνι τα οποία χαλάνε πολύ εύκολα το καλοκαίρι και ειδικά αν δεν ποτίζονται καλά, μην πετάξετε το βασιλικό σας, γιατί για το βασιλικό θέλω να πω, μην πετάξετε το βασιλικό σας επειδή μαράθηκε. Υπάρχει λοιπόν ένα καλοκαιρινό κόλπο που μπορεί να τον σώσει. Λοιπόν, δώστε προσοχή. Ο βασιλικός είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φυτά του καλοκαιριού μας, αλλά όπως σας είπα, η ζέστη, ο ήλιος ο δυνατός, το λάθος πότισμα που κάνουμε, είτε το πολύ ποτίζουμε, είτε δεν το ποτίζουμε και πολύ, μπορούν έτσι λίγο εύκολα να τον κάνουν να φαίνεται ταλαιπωρημένος και μπορεί και να φαίνεται και μαραζωμένος, παύλα πεθαμένος. Πριν λοιπόν τον πετάξετε, δοκιμάστε ένα απλό κόλπο. Θέλω να το μεταφέρετε σε σημείο με φως, αλλά μακριά από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο. Επειδή λοιπόν ο βασιλικός αγαπά τον ήλιο, αλλά δεν θέλει τις υψηλές θερμοκρασίες γιατί του καίνε τα φύλλα, μπορείτε να κάνετε αυτό το μυστικό και να προτιμήσετε, πέρα από να το μεταφέρετε, να είναι κάπου φωτεινά, αλλά όχι κατευθείαν ο ήλιος πάνω του, να τον ποτίζετε νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το απόγευμα, κατευθείαν στο χώμα, όχι πάνω-πάνω στα φύλλα, γιατί θέλει υγρασία, αλλά όχι να κολυμπάει στο νερό. Ένα ακόμη μυστικό που θα σας πω για να παραμείνει φουντωτός είναι να κόβετε τα μικρά άνθη μόλις εμφανίζονται, ώστε η ενέργεια του φυτού να πηγαίνει κατευθείαν στα φύλλα. Και να σας πω και κάτι άλλο, τις πολύ ζεστές μέρες προσπαθήστε να προστατεύετε τη γλάστρα από τον ήλιο, γιατί όταν ζεσταίνεται, ζεσταίνονται υπερβολικά οι ρίζες του και ο βασιλικός δυσκολεύεται να αναπτυχθεί, να αφομοιώσει το νερό και να μπορεί έτσι να αναπνεύσει. Οπότε αυτά τα μυστικά θα δείτε ότι ακόμη και αν φαίνεται μαραμένος, θα αρχίσει πάλι να δείχνει. Και εντάξει ρε παιδιά, ο βασιλικός είναι ό,τι καλύτερο έχουμε στο μπαλκόνι μας και στη βεράντα μας. Πρέπει να τον έχουμε και έτσι και ωραίο, πλουμιστό, φουντωμένο και καταπράσινο. Δοκιμάστε τα hacks και στείλτε μου και στο Instagram, αλλά εδώ και στο Viber του σταθμού, αν τελικά έπιασαν.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: κοπή τη 12 εδώ στο Monday 106,2. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και όχι, δεν θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί την άλλη εβδομάδα μπαίνει Αύγουστος φοβερός και τρομερός. Ξεκινάμε τις διακοπές μας και θα τα πούμε πάλι από Σεπτέμβρη. Ήταν μια μεγάλη σεζόν, ήταν μια σεζόν γεμάτη μουσικές, όμορφες συζητήσεις, με πολλούς και καλούς και εκλεκτούς καλεσμένους, με πάρα πολλά χαμόγελα και πολλές στιγμές, αλλά θέλω να κάνετε ένα pause κι εσείς, θα κάνουμε κι εμείς ένα pause για να ξεκουραστούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε κάθε Σαββατοκύριακο πρωί, για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας και για όλα αυτά τα σχόλια που μου στέλνατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους καλεσμένους μου, να ξαναπώ. Πέρασαν στο στούντιο, μοιραστήκαμε έτσι στιγμές, ιστορίες, χαρές, εμπειρίες που νομίζω θα μας κρατάνε έτσι συντροφιά και το υπόλοιπο της χρονιάς. Ήταν χαρά μου να είμαι στην ομάδα του Madrid 106,2 φέτος και φυσικά το Madgiar. Ήρθε λίγο η ώρα να χαλαρώσουμε, να πέσουν οι ρυθμοί, να απολαύσουμε το καλοκαίρι μας, τις βόλτες μας, τις διακοπές μας και όλα τα, έτσι, τα μικρά πράγματα που αξίζουν για να μας γεμίσουν τις μπαταρίες. Να ξεκουραστείτε, να χαμογελάτε και να γεμίσετε όμορφες αναμνήσεις το καλοκαίρι σας, γιατί επιστρέφουμε το Σεπτέμβρη. 12 του μήνα του Σεπτέμβρη θα είμαι εδώ στις επάλξεις με καλεσμένους ή και έτσι με πολλές ειδήσεις από το Mad Radio και το mad.gr. Καλές διακοπές σε όλους, καλό καλοκαίρι και ραντεβού το Σεπτέμβρη. Και μείνετε δροσισμένοι, συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2, γιατί μπορεί να σταματάμε τις εκπομπές, αλλά δεν σταματάμε τη μουσική ποτέ. Και θα τελειώσω σίγουρα με αυτό που λέω κάθε φορά και εννοείται πως θα μας συντροφεύει και όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, αλλά μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου. Πολλά πολλά φιλιά, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Τα λέμε από Σεπτέμβρη, φιλιά, bye!
1: Mad Radio. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του Mad. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο Mad Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία. Ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
2: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
5: The Hot Weekend is on. This is a hit Hot 40 City.
6: Oh, yeah.
7: Hi, this is Ultra Nate with my sweetie, Peter.
8: Hi, I'm Mariah Carey.
9: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hi, everybody, this is Danny Barlow. This is Peter on the top.
12: This is Ariana Grande.
13: What's up, y'all? I'm Beyonce.
14: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
15: Hi, I'm Calvin Harris.
16: This is Drake.
17: I'm Dealing Fest.
18: I'm Ed Sheeran.
19: All right, this is Ricky Iglesias.
20: This is Lady Gaga.
21: This is Bruno Mars.
22: The Hits Hot 40 with Peter.
23: Oh, yeah.
24: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα the hottest duets and collaborations today. Ή αλλιώς τα καλύτερα ντουέτα και συνεργασίες σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?
3: Song number 39.

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest duets and collaborations today. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Μαζί για πρώτη φορά με ένα από τα μεγαλύτερα pop dance collaborations του 2026. Σήμερα ακούγεται δυνατά σε όλη την Ευρώπη. Πέρασε από το νούμερο 1 του Dance Charts στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο David δήλωσε πως ήθελε ένα τραγούδι που να του θυμίζει τις μεγάλες νύχτες στην Ίμπιζα και στο Vegas μαζί. Η J-Lo μίλησε για ένα νέο μουσικό κεφάλαιο στη ζωή της με περισσότερη dance ενέργεια. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40. With Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: All the hits.
2: Όλες.

0: Another 54 Ultra Ton to You. Συνεχίζουν να ανεβαίνουν στην house σκηνή και με αυτό το τραγούδι έχουν γίνει ήδη ένα από τα νέα αγαπημένα ονόματα σε clubs από την Ίμπιζα μέχρι και την Μύκονο. Το ντουέτο αποκάλυψε ότι το τραγούδι αυτό γεννήθηκε μέσα σε ένα late night jam session στο Los Angeles και ο 54 Ultra έδωσε σε αυτό το τραγούδι ένα dreamy vocal vibe που το απογειώνει.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
0: Ένα από τα πιο δυνατά pop anthems της προηγούμενης δεκαετίας επιστρέφει δυναμικά στα charts και γνωρίζει νέο streaming boom χάρη στο TikTok. Ο Bieber είπε ότι εκείνη η εποχή ήταν μία από τις πιο fun της καριέρας του. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: I'm Tone Tonight.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey, my name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstars with Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1. This is...
7: It's the Hits Hot 40
8: με τον Πέτρο.
9: Number one
10: on the weekend.
11: Εδώ ακούς τι παίζει.
6: Stay there, σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Madonna. Σε αυτό το ημίωρο μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο 1 τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40.
1: It's the
0: number one countdown.
2: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

0: Anna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna και Sabrina συνδυάζουν disco pop στοιχεία με modern synth και φτιάχνουν ένα από τα πιο δυνατά collaborations της χρονιάς. Άκου τι λέει η Madonna.
1: People ask me a lot through the years, like, what is the reason you're still sane? What is the reason you keep going? Why have you not fallen by the wayside like other people? Definitely a lot of my peers who are no longer with us, like, what would you say is the key? And I would say that is my spiritual life. I absolutely would not be where I am or who I am if I did not have that. It's helped me enormously navigate the ups and downs of life, so I feel like I would like to share that with people. So that's really the point of, I'm not here to promote a product or I don't want anyone to buy anything. I want to share something with people that has pretty much saved my life. It sounds dramatic, but it's true.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: It's another great day for music.
5: The Hits Hot 40.
4: The Hits Hot 40.
6: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
7: 106,2.
8: Song number 30.

0: Olivia Dean, Rain Me In. Ο Σαμ και η Ολίβια ενώνουν δύο από τις πιο ξεχωριστές βρετανικές φωνές σε μια τεράστια επιτυχία αυτή τη χρονιά που ξεπέρασε συνολικά τις 11 εβδομάδες στην κορυφή του επίσημου UK Singles Chart.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
2: UK.
1: UK. UK. Number one.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά της Ιθονίας, οι καβουρότρυπες δεν είναι μία μόνο παραλία, αλλά μία σειρά από μικρούς κολπίσκους κρυμμένους ανάμεσα σε βράχια και πεύκα. Λευκή βράχη, λεπτή άμμος και φωτεινά γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει τροπικό νησί. Το πεύκο δάσος κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ κάθε μικρός κόλπος αποκαλύπτει και μία διαφορετική εικόνα. Ένα φυσικό καλοκαιρινό σκηνικό κρυμμένο στη Χαλκιδική, σαν να μην υπάρχουν άλλες παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο: ουφ, λαχάνιασα.
3: Hot days, cold jokes.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
9: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
8: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
9: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
8: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
9: beyondborders.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Are you ready?
7: Hi, this is David Guetta. This is your Cardi B.
8: Hello, I'm Luis Capaldi.
9: Hey guys, this is Selena Gomez.
10: Hey, what's up, this is yours truly, Jason Derulo.
11: Hey everybody, this is Ariana Grande.
12: Now start to the top.
9: Are you ready?
6: Let's go!
5: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40. Το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Με ακούς το ραδιόφωνο, θα με βρεις και στα social. Και αυτό το Σαββατοκυριακό, right here, παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest duets and collaborations today. On the air and everywhere, baby.
1: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
5: Μινέκη, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Ζάρα Λάρσεν. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
1: Peter is the one for the hits.
13: 40 μεγάλες.
3: Μεγάλες.
13: Ποια θα είναι στην κορυφή?
0: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So.

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
2: Με τον Πέτρο.
3: Δεν είναι απλά μια λίστα. Είναι το Hot 40.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: Number 2.

0: Scandinavian Energy και International Attitude. Tyla και Zara μαζί σε ένα pure global pop smash hit που έχει εξελιχθεί και σε viral anthem. Ακού τι λέει η Zara Larsen.
1: It is kind of insane how long I've been gone.

0: for the FaceTime and phone.
1: The world's biggest superstars.
2: With Peter.
3: Με τον Πέτρο.
4: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
5: The hottest music for the weekend.
6: The number one
7: countdown.
8: The hits

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.
3: Song.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Το τραγούδι θυμίζει την συνεργασία του Calvin με την Dua. Δεν είναι κακό να κλέβεις τον εαυτό σου, θα πω εγώ. Η Jazzy είπε ότι η συνεργασία αυτή ξεκίνησε από ένα demo που έστειλε στον Calvin σε DM.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all yours. Weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
1: US, number one. This week's number one. They say the

0: I didn't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot
7: music.
8: The hits.
9: Hot 40.
10: Hot 40.
11: With Peter.
12: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Duets and Collaborations Today. Τα καλύτερα ντουέτα και συνεργασίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
11: You're
13: listening to
11: The Hits Hot 40.
13: Great radio. Great radio.
14: It's the weekend with Peter.
12: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Lady Gaga. Ποια είναι η συνεργασία που έρχεται από μια ταινία Pure Fashion και ποια είναι η συνεργασία που οι ίδιοι καλλιτέχνες χαρακτήρισαν ως σκοτεινή και sexy.
14: Into the music with Peter.
13: Are you into
15: it? So

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 19.

0: Just the way you are. Ο David συνεχίζει να προσφέρει τη δική του dance αισθητική στο σήμερα με αυτό το τραγούδι να κουβαλάει έντονα το DNA των 2000s. Οι fans μιλάνε για ένα τεράστιο summer sunset anthem.
1: This is the number one countdown. The hits hot 40.
2: I love it when you play the hits. Weekend.
3: Είναι τα hot weekends.

0: you're just a f***ing loser. I stopped and I focused 150% of my energy on my happiness.
1: The world's biggest superstars
2: with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
4: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
3: Με τον Πέτρο.

0: Radio. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
1: Hot days, cold jokes.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες.
2: Δεν
3: έχω
2: έχεις
3: κάνει
2: διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: μιλάει. Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν τι είναι από όλοι, πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Hey guys, it's Ava Max.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: Hi, it's Taylor Swift. Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
8: He is back, baby.
9: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air and everywhere. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Tame Impala. Δύο κορίτσια που έχουν σήμερα ένα ultra cool pop crossover. Η συνεργασία που κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα Grammy Awards αυτή τη χρονιά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
10: The voice, the music, the weekend.
7: Life is better at the top.
11: You're listening to The Hits Hot 40. Great radio.
1: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song.

0: Stateside. Τα δύο κορίτσια έχουν σήμερα ένα ultra cool pop crossover που λατρεύει η Gen Z. Το Stateside έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο έξυπνα pop singles της χρονιάς. Και η Pink Panthers δήλωσε ότι η Zara έφερε την τέλεια γλώσσα pop ισορροπία. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.

0: Hello, I'm Luis Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is Josh from Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
1: This is the number one countdown. Going up.
4: The hit Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
5: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκαινούριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκαινούριο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
5: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο David Guetta. Εδώ θα ακούσεις και τις τρεις καλύτερες συνεργασίες στη μουσική σήμερα.

0: number one countdown.
1: Number one for hit music.
0: The Hits Hot 40.
2: Με τον Πέτρο.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
4: 106,2. Song.

Teddy Swims, Stones and I, μία από τις πιο ιδιαίτερες συνεργασίες της χρονιάς. Τρία ονόματα που συνδυάζουν emotional vocals με δυνατή dance παραγωγή, με τεράστια παρουσία στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Ακού τι λέει ο David Guetta.

0: as Dave Thames Rain Dance, ένωσαν με μεγάλη επιτυχία την UK Rap και την Afro Soul αισθητική σε ένα ατμοσφαιρικό super hit. Η Thames αποκάλυψε ότι η ηχογράφηση έγινε σε ένα βράδυ που το Λονδίνο ζούσε μια πολύ μεγάλη καταιγίδα. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh, yeah.
0: Έγραψαν ιστορία με την τεράστια επιτυχία που έκαναν σε όλο τον πλανήτη. Ανέβηκαν στην κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Έγιναν το πρώτο K-pop όνομα που κέρδισε για το ίδιο τραγούδι Grammy και Oscar. Τα κορίτσια παραδέχτηκαν ότι δεν περίμενε κανείς τέτοιο global impact. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Golden Hunter X, AJ, Audrey Nuna, Rayami. We did it again! Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again! Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on. On the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my God.
5: This is amazing.
6: Oh, Peter's amazing.
7: 40 επιτυχίες. Μια κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
8: Song. Life is better at the top.

0: The Hits Hot 40 with Tito Radio. Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στον Ινδικό ωκεανό για να βρεθείς στις Σεϊχέλες. Η παραλία Σεϊχέλες της Ικαρίας δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακούς γρανιτένιους βράχους με λευκά βότσαλα και νερά σε έντονες τυρκουάζ αποχρώσεις. Βρίσκεται στην νότια πλευρά του νησιού και για να φτάσεις χρειάζεται να ακολουθήσεις ένα σύντομο αλλά κατηφορικό μονοπάτι. Η εναλλακτική είναι να την προσεγγίσεις από τη θάλασσα. Μικρή, άγρια και διαφορετική. Όπως ακριβώς και η Καρία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας, ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε, τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει
3: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
8: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο
8: τραγούδι.
10: Τώρα θα έρθει βροντί από μένα.
7: After Dark. Με τον Θέμη Γιωργαντά, απόψε, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Radio. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική.

0: Mad Radio. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο. Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο tsiklitiria.online.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη μικρή Ελαφώνησο, απέναντι από τη Λακωνία, ο Σίμος δεν είναι μία, αλλά δύο παραλίες. Ο μικρός και ο μεγάλος Σίμος απλώνονται στις δύο πλευρές μιας στενής λωρίδας γης, με ψηλή χρυσαφένη άμμο, αμόλοφους και διάφανα σμαραγδένια νερά. Από ψηλά, οι δύο κόλποι σχηματίζουν μία από τις ωραιότερες εικόνες της Πελοποννήσου. Από κοντά, το τοπίο θυμίζει Καραϊβική, μόνο που βρίσκεται λίγα λεπτά με το ferry boat από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Σίμος. Διπλή παραλία, διπλή καλοκαιρινή απόδραση. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
2: Hot days. Cold jokes. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
5: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο
6: τραγούδι.
8: Τώρα θα έρθει βροντί από μένα.
5: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, απόψε, στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Bikini δεν βάζω.

0: Radio.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Έτυναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.

0: Mad Radio 106,2. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Pod Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
2: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερε να βγει όμως.
2: Σώα.
3: Ζώα ή σώα, είπε.
2: Ζώα με σώα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Τα λαλάρια είναι μία από τις εικόνες που έκαναν τη Σκιάθο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα, από τα οποία πήρε και το όνομά της η παραλία. Απότομα βράχια και διάφανα γαλάζια νερά συνθέτουν ένα άγριο τοπίο στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στην άκρη της παραλίας ξεχωρίζει περίφημη Τρίπια Πέτρα, μία φυσική πέτρινη αψίδα μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με καραβάκι και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Μια διαδρομή που αξίζει για μία από τις πιο κινηματογραφικές παραλίες του Αιγαίου. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
4: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
3: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο
4: τραγούδι.
5: Τώρα θα έρθει βροντί από μένα.
3: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Απόψε στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: Media.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια affestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
3: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Το Music Saves και η DJSA παρουσιάζουν μια φαντασμαγορική εμπειρία με κορυφαίους DJs, cocktails, street food και παγωτά με φόντο το θρυλικό Boeing 727. Υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
1: Hot days, cold jokes. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα,
2: γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Άντε,
3: οπότε
2: ωραία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφα.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρης.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Σα μισώ απέσια
2: στρουμφάκια.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα 9.

Ρυθμό. Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.
2: Hot days, cold jokes. Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Mad Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στους μικρούς αντίπαξους νότια των Παξών βρίσκουμε το Βουτούμι. Ένας προστατευμένος κόλπος με λευκή άμμο και βότσαλα, καταπράσινες πλαγιές και νερά τόσο καθαρά, ώστε οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το βυθό. Τα πεύκα και τα κυπαρίσια φτάνουν κοντά στην ακτή, δημιουργώντας μία εικόνα που συνδυάζει το έντονο πράσινο με το τυρκουάστο Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα. Και όταν το καραβάκι πλησιάζει, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το Βουτούμι θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
9: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
9: τραγούδι.
10: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
9: Περίμενε.
8: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Απόψε, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Γιατί υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.

Radio. Περιβοσπίτι μας, είστε όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίς με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, πολιτική προστασία, με

Σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Media.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
4: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
3: Τεράσιο.
4: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
3: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
4: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
3: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
4: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
3: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
4: Στην παράγκα.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαϊδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Μυλοπόταμος είναι το σημείο όπου το βουνό συναντά το Αιγαίο. Καταπράσινες πλαγιές, λευκά βότσαλα και τυρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος χωρίζει την ακτή στα δύο. Ένα πέρασμα μέσα στο βράχο ενώνει τις δύο πλευρές της παραλίας και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της. Πήλιος σημαίνει βουνό και θάλασσα μαζί. Και ο Μυλοπόταμος είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
2: Hot days. Cold jokes.
3: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
3: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Συμπλήρωσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
4: τραγούδι.
5: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
4: Περίμενε.
3: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, απόψε, στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
6: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
7: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διλάνης πόρτας.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
1: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Ο ήχος του σήμερα.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Smart Radio.
1: Το Smart Radio 106,2 προτείνει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.